0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

η ακρόαση σε εκείνες που δεν άντεξαν. Απαγορεύεται η ακρόαση σε αυτές

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε,

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Just Stop.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
5: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
1: Όλα καλά, όλα ανθιά.
0: Που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
1: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
0: Τσουρουφλισμένη, ίσως όχι.
1: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα, γενικά και αόριστα.
1: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
0: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Τη φράουλα, του κερασιού,
1: πολλά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
0: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Εμβιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε, έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Και ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιά.
1: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια, τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε, κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό, εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας, ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνη. Λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε εξειδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με ένα τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια, μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχώους.

τους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μία περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας, σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει, σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, σας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα,
1: υπάρχουν
0: αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας,
0: ναι,
1: τα οποία είναι
0: δεν το ξέρω.
1: Ας πούμε. Κουλά. Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως το προφίλ και επειδή πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το δράμα μου.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram για παράδειγμα, μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει
1: και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα.
0: Έχουν να γίνουν μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι,
1: καλή,
0: καρκίνη,
1: ναι.
0: Καρκίνη, ε.
1: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Η αρχή των καρκίνων,
1: δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Έτσι,
1: είναι. Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
0: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
1: Χρόνια πολλά. Έτσι. Σας χαιρόμαστε.
0: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε. Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
1: Στα άστρα και στα ζώδια. Έτσι. Γι' αυτό. Ξελογιαστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Πέτρος μας και Παύλος, Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε, χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα, τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερία άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάββας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι, δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: όμως, σας. Εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο. Έχει φήμη το κοτόπουλο του, το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια από το ψήσιμο, εννοείται.
1: Απλά
0: αυτό.
1: Σίγουρα έχει μια αλφα οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο, το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι. Άμα δεν αφήσεις και λίγο... Έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.
1: Yeah.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει, έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι τέλος πάντων παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι, του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής, και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω, αυτό να το ξέρεις. Λέει ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ, όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Και χρόνια πολλά γιατί, να, Πέτρο και Παύλο.
2: Πέτρο και Παύλο,
1: το βεβαίως θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
2: Έλα, το, πάντα τα θυμόμαστε.
1: Πάντα,
2: το
1: έστω, έστω και στο τέλος. Έστω και στο τέλος της εκπομπής, ας πούμε.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
1: Αυτό με το διάστημα κι εγώ κολλάω.
2: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα
1: στο κινητό,
2: από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων, προστατευτείτε, έχουμε φτάσει.
1: Το έχουμε φτάσει, που είναι, τι είναι αυτό τώρα, το μήνυμα αυτό που είχε στο στέλνει.
2: Αν το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες?
1: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία, ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει?
2: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος σου στέλνει αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
1: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
1: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
2: Νομίζω ναι.
1: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι. Θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
1: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι.
2: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
1: Όχι, αυτό ο χάκερ γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Αυτή την εποχή, να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
2: Ναι.
1: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
2: Να χακάρουν και άλλες χώρες, εννοείς?
1: Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
2: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
1: Μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα, το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό, έτσι, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι, άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήτανε κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το, να το είπανε αυτό τώρα, με τόση δημοσκοπήση που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετα όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θέλω να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει, ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, και τελικά αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα site, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοικίο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες. Γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Λέλετε.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Τα τόσο δούλικα. Κάνουν μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι
1: γιατί
0: θα μείνει εκεί
1: πολλά.
0: Για πάντα, ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες γιατί της αρέσει, με το σλόγγαν λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει λίγο.
1: Έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν είναι,
1: να είναι
0: ταράτσα,
1: καμιά
0: είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, είχε 2 φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει. Κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
1: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκια, δεν τον αντέχω.
0: Λοιπόν, έβιβα λίγο Κοσμά και Τραμάδο εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Κοσμά, ο διάσημο ροζ πλανήτη, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματό του, έτσι. Έχει αλάτι τελικά. Και ίσω να μην είναι και πλανήτη. Άσε που να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικός άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
0: Το κακόμοιρο το άστρο.
1: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
0: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
1: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
0: Αποτυχημένο.
1: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
0: Για Ιμαλαίων, όχι.
1: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
0: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
1: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
0: Κάτσε πρώτα.
1: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
0: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό
1: ο, τι. Ω, χρυσά θα το πουλάς.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες, τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν έχουν υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολύ οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί είτε να πληρώνουμε,
1: εμείς,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Εσείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη είναι το ζήτημα. Καταλαβαίνεις.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται? Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι, έτσι θα ξεκινήσουμε, 29 του μήνα σήμερα.
1: Να είμαστε και αύριο κοντά σας, τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά, να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε?
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάτος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα, 29 Ιουνίου. Ο Ιούνιος έφυγε, κύλησε σαν νερό. Δεν πειράζει όμως, τώρα μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Τώρα είναι η περίοδος που οργανωνόμαστε, ταξίδια, ξεκούραση, άδειες και όλα τα καλά. Και μέσα σε αυτά και η δική μας εκπομπή, εδώ είναι γεμάτο δίωρο, με πολλά τραγούδια, λιγότερα λόγια φυσικά. Ειδικά τώρα που θα μπούμε στον Ιούλιο και θα κυλήσει όλος αυτός ο μήνας με πολύ τραγούδι, πολύ χορό. Λίγα τώρα να μιλάω και εγώ λίγο λιγότερο. Παιδιά, να σας αφήνω να τα απολαμβάνετε. Πάμε.

Κοιτάξτε, εγώ τα παιδιά θα τα στηρίξω, να σας πω την αλήθεια. Μαρία Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ετοιμάζουν να παντρευτούν, έχουν αραβωνιαστεί, ερωτευμένοι, αγαπημένοι, όλα καλά. Και λένε θα κάνουν ένα μικρό γάμο, τέλος πάντων, με 500-600 καλεσμένους. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show, η αγαπημένη μας τενίστρια, πρωταθλήτρια και αθληταρού, έτσι, και πολύ ωραίο, πολύ καλό παιδί. Έδωσε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική συνέντευξη για το Tennis Channel και τη ρώτησε και για το γάμο. Είπε ότι ο γάμος θα είναι, εντάξει, μικρός, καθώς οι καλεσμένοι είναι γύρω στους 500-600. Η ερώτηση, καταλαβαίνεις, τι μικρός για ελληνικό γάμο. Καταλαβαίνεις, Big Fat Greek Wedding, έτσι είναι η ελληνική γάμη. Και όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν έχεις μια παγκοσμίου φήμης αθλήτρια και το γιο του πρωθυπουργού, πόσο μικρό γάμο να κάνεις, ενώ αν θες να φωνάξεις, ο κύκλος είναι μεγάλος. Ενώ, εντάξει, αν θέλουν να το κάνουν με 30 άτομα, το κάνουν. Αλλά τα παιδιά εδώ θέλουν να κάνουν ένα ωραίο γάμο, να φωνάξουν τους φίλους τους. Μόνο μάνι-μάνι ο κύκλος της Μαρίας Σάκαρη και ο κύκλος του πρωθυπουργού. Έχει ένα κόσμο, ρε παιδί μου, να το πεις. Θα μαζευτούν εκεί μια πλάκα 500 άτομα και γίνει και στην Κρήτη. Μη σου πω, γίνει 850. Μίνιμουμ 1100 άτομα θα είναι σε αυτό το γάμο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα πάει στο tie break ο γάμος, παιδιά. Πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Πάμε να απολαύσουμε και ένα πολύ ωραίο remix που μου έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γιαγκουζίδης. Είναι με την υπέρτατη, τη θεά, την τέλεια, τη φοβερή, την τεράστια Μαρινέλα. Τι να σας λέω, να περιμένετε να απολαύσετε αυτό το τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε. Disco.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλή εβδομαδούλα, 29 Ιουνίου. Λοιπόν, σιγά σιγά αποχαιρετάμε, ενώ καλωσορίζουμε αυτή την εβδομάδα. Αποχαιρετάμε τον Ιούνιο και εδώ βλέπω εξομολογήσεις. Η Ζώζεφιν με τον Νίνο. Μπορεί να έχουμε παντρευτεί, λέει, και δεν το ξέρετε. Σώπα καλέ, τι μας λες τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το Σάββατο έδωσαν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Ωραία συναυλία, θέλω να πω. Από σύν ξεκινά και αυτό. Είχαμε και την απονομή του χρυσού. Πια έχουμε η απονομή τραγουδιών. Χρυσό τραγούδι. Το τι κάνει, το ντουέτο του. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι μια από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω, λέει η Ζώζεφιν. Το τραγούδι μας αγαπήθηκε από τον κόσμο και ζω τον ήρωά μου σήμερα. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα και είναι πολύ ωραίο συνέστημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου. Πιστεύω ότι όλα είναι γραμμένα, λέει, και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω. Δεν θεωρώ ότι τίποτα είναι γραμμένο. Αν θεωρούσαμε έτσι απλά ότι όλα είναι γραμμένα, τότε θα παραδοθούμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αφού όλα είναι γραμμένα, καθίστε με τα χέρια ψηλά και απλά να υποστούμε αυτά που είναι γραμμένα. Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε, λέει η Ζώζεφιν. Μάλιστα. Να δω άδειες γάμου, Ζωζεφίνα μου, και τότε μπορεί και να σε πιστέψω. Άντε, δύο ανθόσπαρτων.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Number 1.

Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Γιώργο Κακοσέο, Κωνσταντίνο Αργυρό και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Φαντάζομαι ότι αν περιδιαβήκατε μια βολτίτσα στα social media το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα πέσατε πάνω σε stories, σε βίντεο και φωτογραφίες από αυτό το περιβόητο γάμο, pre-wedding party, γάμο, τελετή, after party με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσέρελα. Και μπορεί να μην τους ακολουθείτε, αλλά σε όλο και κάποιο site έτσι lifestyle μπορεί να ακολουθείτε. Μπορεί, λέω, όχι σίγουρα. Οπότε ανέβηκαν τόσες φωτογραφίες και τόσα βίντεο από αυτό το pre-wedding party, το γάμο και το after wedding party που νομίζω λίγο κάπως μπουχτίσαμε. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να είναι καλά. Άκουσα κριτικές για τον ηφικό, άκουσα κριτικές για τα τραγούδια, άκουσα κριτικές για το γλέντι, για το πώς διαφημίζουν την ευτυχία τους, για το ένα, για το άλλο, για το τρίτο. Τέλος πάντων, ένα ζευγάρι που δημοσιοποιεί σχεδόν τα πάντα για αυτά που θέλει, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί και πέρα, και ο καθένας που ακολουθεί πιστεύει ότι μπορεί να έχει το δικαίωμα να κρίνει. Λοιπόν, εντάξει, όταν έχεις πολλή δημοσιότητα, θα έχεις και πολλή κριτική, έστω και αν κάποιοι δεν το δέχονται αυτό. Αλλά ας ευχηθούμε, κάναν ό,τι θέλανε, περάσαν ωραία. Γούστο τους καπέλο τους, ό,τι και αν φορέσανε, ό,τι και αν τραγουδήσανε, ό,τι και αν χορέψανε. Δεν τα έχουν κλεμμένα, δεν τα πήραν από εμάς. Καλά κάνανε και βίων ανθόσπαρτων. Και μπράβο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε μαναράκια μου πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Λοιπόν, χαμός γίνεται με τα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας, κυρίως που φέτος αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο πραγματικά. Η συνεργασία της χρονιάς, η καινούργια συνεργασία και η μεγάλη είδηση είναι η σύμπραξη της Νατάσας Θεοδωρίδου φυσικά με τη Δέσποινα Βανδύ στο NOX, το μαγαζί που χτίστηκε για τον Αντώνη Ρέμο και τα 5 χρόνια αυτά ο Αντώνης Ρέμος μεγαλούργησε εκεί πέρα. Φέτος ο Αντώνης αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα. Συνεπώς, Θεοδωρίδου Βανδύ θα συμπράξουν και θα είναι εξαιρετικές. Πιο δίπλα στο Vox θα είναι ο Χρήστος Μάστορας και κάποιες μέρες, ή Τετάρτες ή Πέμπτες, θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Από την άλλη, έχουμε καινούριο μαγαζί για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος θα έχει μαζί του την Έλενα Παπαρίζου. Και αυτό θα είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ήταν με τη Βανδύ και τώρα ψάχνει παρτενέρ. Επίσης, ο Σάκης Ρουβάς θα είναι με την Κατερίνα Λιόλιου και αυτό θα είναι ένα ενδιαφέρον σχήμα. Ο Ρουβάς πέρυσι ήταν με τη Θεοδωρίδου, η Λιόλιου ήταν μόνη της σε μικρό μαγαζί, επομένως και αυτή η σύμπραξη έχει το δικό της ενδιαφέρον. Για να δούμε ποιος λέτε να πάει πιο καλά από όλους.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242-073-037 ή 6943-234-714.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
6: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 29η μέρα του Ιουνίου, αρχή της εβδομάδας. Αυτή η εβδομάδα θα μας βάλει και μέσα στον Ιούλιο, στα μισά της ακριβώς. Θα μπούμε δηλαδή στο μετέχμιο, ακριβώς στο κουκούτσι του καλοκαιριού, όπως λέω και εγώ, στο βαθύ καλοκαίρι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί και σήμερα για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα έχουμε στην έναρξη αυτής της εβδομάδας για να δούμε τι θα δούμε μέσα στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ποιες εκπομπές και ποια σύριαλ που βλέπουμε και τα τρέιλερ να έχουν ξεκινήσει θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και τι γίνεται λίγο και στην τηλεοπτική επικαιρότητα. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη.

Ξεκινάμε λοιπόν τα τηλεοπτικά μας, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ με το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς του Αντένα. Για τον Dirty θα σας μιλήσω, που κυκλοφόρησε και κερδίζει εντυπώσεις, γιατί μας μεταφέρει όλους τους τηλεθεατές στη δεκαετία του 80, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με τα τραγούδια, με τις μουσικές, με τις πίστες στην Ελλάδα, με τα νυχτερινά μαγαζιά, και μεταφερόμαστε στην Πάτρα το 1987, που ζωντανεύει μέσα από εικόνες γεμάτες από φώτα, από νυχτερινή λάμψη και πολύ έντονα συναισθήματα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για αυτό το σεριάλ, το Dirty, που αναμένεται να κάνει χαμό τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται αγνώριστοι, με τις συνδεματολογικές επιλογές, τα χτενίσματα, το μακιγιάζ αυτής της δεκαετίας, της φοβερής δεκαετίας, να αποδίδουμε λεπτομέρεια του ύφους της εποχής. Στο τρέιλερ υπάρχει μια πρώτη γεύση από αυτήν ακριβώς την εποχή, και βέβαια να πούμε ότι μας μεταφέρει σε αυτή την ατμόσφαιρα που νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία την έχουν ζήσει. Και στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νυχτερινό κέντρο που ονομάζεται Dirty, εξού και ο τίτλος του σίριαλ, γύρω από το οποίο φαίνεται να περιστρέφονται οι ζωές των ηρώων, προμηνύοντας μια σειρά από δυνατές συγκινήσεις και μια πολύ πολύ έτσι δραματική ένταση. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πως μεγάλες αγάπες μετουσιώνονται σε εκπληκτικά τραγούδια, γιατί τέτοια τραγούδια γράφτηκαν εκείνη ακριβώς την εποχή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Δευτέρα σήμερα, 21η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι ετοιμάζει ο Α. Νέα επεισόδια επιστρέφουν στον Α για τους φόνους του Καμπαναριού, που αποφάσισε να συνεχίσει αυτή τη δημοφιλή μαύρη κωμωδία, που ξεχώρισε έτσι για ένα ιδιαίτερο ύφος που είχε. Προετοιμασίες για δεύτερο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σειράς, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2023. Συνδύασε με επιτυχία το μυστήριο, την αστυνομική πλοκή και το χιούμορ. Στο επίκεντρο λοιπόν της ιστορίας παραμένει η Μονή της Αγίας Θεοδούλης, όπου μοναχές και αστυνομικοί μπλέκονται με παράξενα, θα έλεγα, γεγονότα και πραγματικά ανεξιχνίαστα μυστήρια. Και όλα αυτά βεβαίως περιμένουμε να τα δούμε στον Α, με σίριαλ που επιστρέφουν εκεί που κανένας με κανένας δεν το περίμενε.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και να πούμε ότι στην τηλεθέαση των καναλιών αυτή την περίοδο βλέπουμε να έρχονται λίγο τα πάνω κάτω. Τελειώνουν πολλές εκπομπές αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 3 Ιουνίου. Το πρωινό η ψυχολογική εκπομπή πέρασε μπροστά με τον Γιώργο Λιάγκα με 15,2% την προηγούμενη εβδομάδα. Σε μικρή απόσταση ακολούθησε τον Μποντζόρνο με 13,7%. Το Breakfast στο Star κατέγραψε 7,6%. Η Σούπερ Κατερίνα περιορίστηκε στο 5,3%. Οι ατέρια στη σημείωσαν 4,8%. Και βέβαια το πρωί αν σε είδον πήγε πολύ χαμηλότερα με 2,9% και 2,6% αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Χωνέα. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει. Μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην τηλεοπτική επικαιρότητα, στα μίντια γενικότερα, που αλλάζουν, θα έλεγα, μέρα με την ημέρα. Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν κλίμα, αλλάζει γενικώς το τηλεοπτικό τοπίο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια επίσημη ανακοίνωση που μας έχει έρθει από τον Αντένα για το Έτερος Εγώ. Επίσημη ανακοίνωση για τη δημοφιλή σειρά Έτερος Εγώ που αγαπήθηκε το κοινό πάρα πολύ και απέσπασε και εξαιρετικές κριτικές. Έρχεται στον Αντένα τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, με γρίφους. Θα πούμε ότι υπάρχουν τρεις τύκλοι, 8 επεισοδίων. Ο πρώτος τύκλος, Χαμένες ψυχές, μας εισάγει στους βασικούς χαρακτήρες και μετά από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη έτσι αγωνία, η σειρά έχει τη σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων και να πούμε ότι έρχεται στον Αντένα τα βράδια σε σκηνοθεσία του Σωτήρη του Τζαφούλια και βέβαια με φοβερούς ηθοποιούς και θα είναι κάτι που θα κρατήσει συντροφιά στα βράδια του καλοκαιριού στους έτσι, τηλεθεατές που λατρεύουν αυτό το είδος και δεν είναι και λίγοι και εμένα μου αρέσει αυτή η δυνατή δραματουργία, η περίπλοκη πλοκή, τα ψυχολογικά στοιχεία, το ελληνικό αστυνομικό δράμα, η κλειστή τηλεοπτική αφήγηση, όλα αυτά τα έχει ο Τζαφούλιας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Open. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει. Η Ελένη Μπαρμπάκου είναι το σου έχω νέα της Δευτέρας, 21η μέρα του Ιουνίου. Και προχωράει ο σχεδιασμός για το Σαββατοκύριακο στο Open με Κοκλώνη, Μπάρκα και Justin του Οβάς και πλάνο, θα έλεγα. Γιατί οι επαφές ανάμεσα στο Όπεν και στον Νίκο Κοκλώνη, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία των συζητήσεων για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παίρνουν σάρκα και οστά. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου θα αποτελέσει βασικό πεδίο δράσης. Να πούμε ότι ο νέος κύκλος του project με τον Νίκο Κοκλώνη για τη ζώνη του Σαββάτου δεν έχει ακόμα ληφθεί και τελική απόφαση. Προορίζεται να αποτελέσει τη βασική, έτσι, θα έλεγα, το βασικό πυλώνα της ψυχαγωγίας για το κανάλι αυτό και θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Όσον αφορά την Κυριακή, στο τραπέζι βρίσκεται η ανάπτυξη ενός καινούργιου ψυχαγωγικού φορμάτ με τη Δανάη Μπάρκα να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή εξετάζουν την προοπτική έτσι αναβίωσης του Celebrity Game Night, χωρίς ακόμα να έχει ληφθεί και τελική απόφαση. Ανοιχτό όμως παραμένει και το μέτωπο της ημερήσιας ζώνης, καθώς συζητήσει για τα προγράμματα που θα στελεχώσουν την καθημερινή έτσι το καθημερινό του σταθμού, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Θα πρέπει μέσα σε αυτό το μήνα, που ο Ιούλιος τρέχει πολύ γρήγορα, να έχουν κλείσει όλες οι αποφάσεις και να έχουμε και το χρονοδιάγραμμα του Open για τη νέα σεζόν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Υπήρχε και μία ένταση, φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο Γιώργο Λιάγκα. Μετά από μία σύντομη, έτσι, θα έλεγα, παρέμβαση που υπήρχε στο πρωινό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μιλάει με τον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεόραση, για την ψυχαγωγία, για το 10-1, για το πώς έχει διαμορφωθεί. Και μία απάντηση που έδωσε την άλλη μέρα ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς να έχει απέναντί του τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που πολύ καυτερίασαν αυτή τη στάση και είπαν ότι καλό θα ήταν ότι είχες να πεις να το πεις μπροστά στον Γρηγόρη και όχι όταν κλείσει πια το τηλέφωνο και την άλλη μέρα. Μίλησε για αποτύπωμα ο Γιώργος Λιάγκας, ότι δεν είναι πολύ ψυχαγωγική εκπομπή του, είναι και κοινωνική, έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, γιατί δεν μπορεί την ατέλειωτη μπούρδα. Και ο Γρηγόρης απάντησε ότι καλό θα ήταν να του τα είχε πει όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο και όχι την άλλη μέρα, δεν ήταν και πολύ ευγενικό αυτό που έκανε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει όταν έχει ένα μικρόφωνο ανοιχτό και εκτίθεται στον κόσμο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και αναρωτιέμαι μετά από αυτήν την έτσι απίστευτη, τον απίστευτο διάλογο μεταξύ δύο πρωταγωνιστών της τηλεόρασης, του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο πρώτος εκυπηρητής και τα βελτία ειδήσεων και ο δεύτερος εκυπηρητής με φοβερό τρόπο την ψυχαγωγία, και νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλά ό,τι κάνει ο Γρηγόρης. Υπήρχε μεταξύ τους μια πολύ έντονη έτσι, αντιπαράθεση στο τι προϊόν παράγει πλέον το πρωινό 10 με 1 και πόσο έχει αλλάξει και πόσο μαυρίζει την ψυχή των τηλεθεατών πλέον, κάνοντας αναγωγές και μεγάλες έτσι, μεγάλα αφιερώματα στα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ζωή, με τα εγκλήματα που όλο και περισσότερα διαβάζουμε και βλέπουμε, με γυναικοκτονίες, με πολύ δύσκολα ζητήματα. Και βέβαια μέσα από όλα αυτά φάνηκε ότι αυτοί οι δύο παρουσιαστές έχουν ένα χάσμα στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που υπηρετούν την τηλεόραση. Ο πρώτος μιλάει για αποτύπωμα και μιλάει για ότι δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που συμβαίνει στην κοινωνική πραγματικότητα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλάει για μια καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή που θα πρέπει να ενδιαφέρει, να στείλει πάλι στον κόσμο χαρά, να στείλει χαμόγελο, να στείλει αισιοδοξία. Και εκεί αυτοί οι δύο φαίνεται να μην έχουν συναντηθεί πουθενά.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, αυτό ήταν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δεν έχουμε για πολλά πράγματα να πούμε, γιατί η τηλεόραση βρίσκεται σε μια στάση αναμονής για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τα project θα είναι λιγότερα, τα χρήματα θα είναι λιγότερα, θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες περικοπές, ιδιαίτερα στις πρωινές εκπομπές, στο budget που αφορά τους πανελίστες, τους ανθρώπους που είναι δίπλα στους παρουσιαστές, διότι έτσι όπως έχει γίνει και το πράγμα, γιατί υπάρχουν εκεί, αφού μιλάνε και ελάχιστα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έρχονται περικοπές, έρχονται αλλαγές, κάποιοι δεν θα συνεχίσουν και όλα αυτά στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα τα πούμε και μέσα στον Ιούλιο.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Να ευχηθώ σε όλους. Από την Τετάρτη και μετά θα αλλάξει το ημερολόγιο και θα μπούμε στον Ιούλιο του 2026. Θα είμαστε πιο κοντά έτσι στις καλοκαιρινές διακοπές για πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί θα πάρετε και την άδειά σας, οι αδειούχοι του Ιουλίου, ήδη προετοιμάζεστε. Εύχομαι σε όλους να περάσουμε μια όμορφη εβδομάδα, ξεκούραστη, καλοκαιρινή. Θα έχει και πάρα πολύ ζέστη από ό,τι βλέπω. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Φροντίζουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας για μας. Γιατί χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Να σας πω το τιμή Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Τελευταίες μέρες, παιδιά, του Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος. Οριακά, παιδιά, φτάνουμε σε Αύγουστο και διακοπές, έτσι. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να βιώσω, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα αστρολογικά ο Ιούλιος δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά θυμίζω ότι μας στέλνετε στα social media μας, Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλήμη, και μας ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

πολλές επιτυχίες, αλλά παιδιά και πολλές διασκευές αυτές τις μέρες, οι οποίες κάνουν πάταγο στα social media και όχι μόνο. Το κορίτσι πράγμα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι έτσι της Δέσποινας Βανδύ σε στίχη και μουσική του Φίβου, που μπορεί μερικοί να μην ζούσατε καν όταν έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τουλάχιστον το άκουγα εγώ, παιδιά. Να πω λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ προχωρημένο τραγούδι για την εποχή, γιατί μιλούσε ουσιαστικά για όλα αυτά που μας δυσκολεύουν εμάς τις γυναίκες, για τους ρόλους που πρέπει να έχουμε και για το πώς μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η Emily Λίμπε λοιπόν το έκανε μια πολύ ωραία διασκευή και βλέπουμε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Στο Greek Arrow μάλιστα έχει γίνει viral. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είμαστε μετά από Σαββατοκύριακο, είμαστε ξεκούραστοι, αλλά νομίζω ότι η κούραση έρχεται. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είσαι αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό, τι είναι αυτά που λέω σαν δεν τρέπω.

Το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα λύνει και δένει, παιδιά, αυτές τις μέρες, και δικαίως, γιατί πραγματικά τα έσπασε στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και μάλιστα, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι τα βίντεο από το συγκεκριμένο act έχουν κάνει πανικό. Έρχονται μάλιστα τα Mad Video Music Awards αυτή την Τετάρτη, για όποιον δεν τα είδε. Οπότε να τα δείτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Be viral.
2: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Viral Radio Show.

Talk of the Town, αυτό το Σαββατοκύριακο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Βασικά δεν ήταν γάμος, γιατί παντρεύτηκαν οι ίδιοι κάτω από άκρα μυστικότητα πριν από ένα μήνα στην Πλάκα, σε μια πολύ ωραία εκκλησία. Όμως είχαν κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι, 400 ατόμων παρακαλώ πολύ, τρικόβερ το γλέντ και μια έτσι μικρή τελετή. Είδαμε πολλούς celebrities από τη Face Κορδά, παιδιά, η οποία δεν πηγαίνει σχεδόν σε τίποτα, μέχρι τον Άρη Καβατζίκη, αλλά και τραγουδιστές, ηθοποιούς, ανθρώπους από το εξωτερικό, φίλους του Μπρούνο Τσερέλα, ακόμη και μπασκετμπολίστες στο NBA. Δικαίως έγινε viral. Αθηνά, κλείνει στην παρέα μας λοιπόν, στην παρέα σας βασικά και στη δικιά μου παρέα. Μ' αρέσει που μιλάω και για τον εαυτό μου έτσι. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έκανα το λάθος, παιδιά, και ανέβασα βίντεο στο TikTok που έλεγα ότι η Taylor Swift ήταν υπερεκτιμημένη. Πέσατε να με φάτε, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είχατε και λίγο δίκιο και να ήμουν λίγο αυστηρή, αλλά ρε, παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε όλοι Swifters. Παρ' όλα αυτά, Taylor Swift και ο σύντροφός της Travis Kells έχουν κάνει έτσι τις πρώτες προετοιμασίες για το γάμο τους και έχουν ένα πολύ αυστηρό κανόνα για τα δώρα στο γάμο τους. Να σας το πω σε ελάχιστα λεπτά για να πάρετε ιδέες. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

χωριά, άνθρωποι παντού να πιάνουν χώρο. Μπήκε στη ζωή μου, δέθηκες μαζί μου, λυθήκες. Μαύρες

άστο, πονάει, άστο. Αφήσαμε τους γάμους και πάμε για πουρνάρια, κυρίες και κύριοι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα και φυσικά με πολλά νέα και επιτυχίες. Επιστρέφω λοιπόν, παιδιά, με το τέλειο trick που έκανε η Taylor Swift μαζί με τον Travis για τα δώρα του γάμου τους και φυσικά με πολλές επιτυχίες ακόμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή όπου ακολουθούμε τα viral trends και όχι μόνο.

Πολλά παιδιά τα δημοσιεύματα στον Αμερικάνικο τύπο για το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce και εμείς πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε με την Αθηναϊκή Οικονομάκου. Να πούμε λοιπόν ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, αν και ούτε η ημερομηνία ούτε η τοποθεσία έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το ζευγάρι ή τους εκπροσώπους τους. Όσον αφορά τώρα τα δώρα, είπαν ότι δεν θέλουν κανένα απολύτως δώρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα μπουν και μέσα. Εντάξει, η Taylor Swift είναι η πιο πλούσια γυναίκα της Αμερικής, δεν θα μπει μέσα, αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε. Είπαν από την υπερβολή μου. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες.

Ο Πάνος μου έχει στείλει εδώ πέρα να ακούσουμε βότκα λεμόνι από Μαρσό και να πω σε αυτό το σημείο το ότι εγώ, παιδιά, μπερδευόμουν με τη Μαρσό. Βότκα λεμόνι, βότκα βύσινο, ένας χαμός γενικότερα έχει γίνει, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μισή ωρίτσα ακόμα. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα, πολλά τα νέα τραγούδια, παιδιά, που εμένα μου αρέσει αυτό. Να πω λοιπόν επίσης ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, εννοείται, στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επίσης μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχω κάνει λάθος από την αρχή εδώ πέρα της εκπομπής. Το βότκα με λεμόνι, παιδιά, είναι της Εύης Κουλκουβίνη. Μα είπα κι εγώ, θα βγάζει η Μαρσό δύο διαφορετικά τραγούδια που θα λέγανε βότκα βύσινο, βότκα με λεμόνι. Όχι. Τον μπέρδεψα λοιπόν, παιδιά, αλλά παρόλα αυτά η Εύη Κουλκουβίνη κάνει πάρα πολύ μεγάλο χαμό στον άλλο. Το τραγούδι αυτό έχει μαζέψει 200.000 προβολές μόλις 7 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επιτυχία. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή σύντομα.

0: Be Viral.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

χαμός, παιδιά, με την Εύη Κουλκουβίνη. Μου στέλνει εδώ πέρα πάρα πολλά μηνύματα. Τόσο fan base έχει αυτό το κορίτσι. Βέβαια κιόλα, παιδιά, δικαίως είναι και μια κούκλα και έχει και πολύ ωραία φωνή. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Και εξού, παιδιά, ο λόγος που μπερδεύτηκα. Γιατί και η Μαρσό έχει βγάλει τραγούδι Γρανίτα Λεμόνι. Παιδιά, πολλά λεμόνια. Τι έγινε αυτό το καλοκαίρι. Anyway, μουσική να υπάρχει και φυσικά πολλές επιτυχίες. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, με πολλές συναυλίες που έρχονται αυτές τις μέρες. Στείλτε μου, λοιπόν, τα μηνύματά σας για το που θα πάτε και φυσικά εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάνε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδας εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ιορδάνης αγαπητός, κοντά σας, αυτός είμαι εγώ. Δύο ώρες υπέροχες και γεμάτες ελληνική μουσική μόλις έχουν ξεκινήσει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο. Γιατί έχω να σας παρουσιάσω, αφού σηκώσω τα μανίκια μου που δεν φοράω φυσικά μακριμάνικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν και με τη θερμοκρασία που έχουν βάλει το air condition σήμερα εδώ στο στούντιο, θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα επιστρέψω σε λίγο αφού πάρω τις ανάσες μου για να δούμε παρέα τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: Να πεθαίνω μ' αγκαλιά το...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Παύλο Παυλίνα Πέτρο Πετρούλα. Τρεις επετείους, Διεθνή Μέρα των Τροπικών, Παγκόσμια Μέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμίας. Wow. Τώρα, σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό, μου αρέσει.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22-42-0-42-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός.
8: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Colt, του Μπιχό, το είπα, με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Γιατί οι δίδες πέφτουν προς τα πίσω. Έλα ρε παιδιά, γιατί αν πέσουν μπροστά, μένουν στη βάρκα.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: το πει.
1: Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προτείνω ιδιαίτερες σειρές από το Netflix. Λοιπόν, διαφωνώ αρχικά προφανώς και έχω ξεχωρίσει πραγματικά τις 10 δημοφιλέστερες, τις 10 πιο ιδιαίτερες και θεωρώ ενδιαφέρουσες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Berlin and the Lady with an Ermine. Βερολίνο με την κυρία με την Ερμίνα. Αν αγαπάτε τα ευρωπαϊκά μυστήρια και τις σειρές που συνδυάζουν τέχνη, εγκλήματα και ιστορικά μυστικά, τότε αυτή η σειρά είναι για σας. Καλή θέαση.

φτάσω. Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καινούργια εβδομάδα μαζί σας και σήμερα Λίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode, όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να έχατε έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να την παλέψατε με τη ζέστη και ελπίζω και σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα και πώς να μην είναι άραγε αφού ξεκινάμε από εδώ, παρέα, με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με πολύ αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και σήμερα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιούνιου μας.

σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε εδώ στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι μου έχετε έρθει με πολλά νέα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μπαίνετε στο Instagram, με ακολουθείτε, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανού και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το Flight Mode σήμερα, ένα αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή την εβδομάδα ή απλά να κουτσοβολέψουμε και να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι εγώ για να διαβάζω τα μήνυματά σας και να μεταδώσω και τα τραγούδια που ζητάτε. Μην τρέπεστε καθόλου, είμαστε μια μεγάλη δυνατή παρέα, τόσο δυνατή όσο και το επόμενο κομμάτι.

Προτελευταία μέρα για τον Ιούνιο, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι γενικά μας φέρθηκε εντάξει από θερμοκρασίες για την εποχή. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Ιούλιο, την καρδούλα του καλοκαιριού, και εγώ φυσικά εδώ θα είμαι μαζί σας εδώ να ξεκαλοκαιριάσουμε, και εύχομαι έστω με τις μουσικές μας να καταφέρουμε να δροσιστούμε λιγάκι. Πάντως, μιλώντας για ζέστη, βλέπω τι γίνεται εκεί στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο κτλ. Που πραγματικά έχουν τρελαθεί από την ζέστη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40. Και παιδιά, φανταστείτε για μια ευρωπαϊκή πόλη η οποία δεν έχει συστήματα κλιματισμού στα σπίτια κλπ. Είναι κάτι διαδεδομένο, πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Βέβαια, θα μου πεις και εμείς που έχουμε εδώ τα συστήματα του κλιματισμού, αν τα ανάβουμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, με αυτό εδώ το επικό κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

σου. Από την ώρα που έκλεισαν τα σχολεία, χαλαρώσαμε κι εμείς οι μεγάλοι και ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι στο χωριό, στο βουνό, για δροσιά. Όπως διαβάζω εδώ, η φίλη Ελεάνε που έστειλε το μήνυμά της, και χαιρόμαστε εδώ που αναζητάτε τη δροσιά και που θα χαλαρώσετε με άδειες κλπ. Να το ευχαριστηθείτε, θα πω εγώ, και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram. Περιμένω να μου πείτε τι θα κάνετε το καλοκαιράκι. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται και τα λέμε από εκεί.

Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της σημερινής μουσικής αναδρομής μας, αλλά θέλω να πάμε λιγάκι τον χρόνο πίσω. Για την ακρίβεια θέλω να πάμε στο 2025, πέρυσι, τέτοια εβδομάδα, τιμήσαμε ένα τραγούδι ως το καλύτερο, το οποίο θέλω να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα παίζει πολύ δυνατά στα ραδιόφωνα. Τι καλό λοιπόν κάναμε πέρυσι τέτοιες μέρες. Ακούγαμε ντουέτο από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα. Ο τίτλος «Χόρεψε».

Συμπληρώνετε η πρώτη ώρα του Flight Mode και στην παρέα μου από όλους εσάς. Αλλά να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, θέλω να μπείτε στο Instagram και να με ακολουθήσετε. Λίνα Πετρινού, θα με βρείτε και να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Extra bonus, αν μου στείλετε και βίντεο τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή, εκεί με έχετε σκλαβώσει. Μας έχει μείνει μια ολόκληρη ώρα. Επιστρέφω με περισσότερα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχουμε επιστρέψει στη νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές και μόνο επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια όλους και που είστε εδώ μαζί μου. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και που τα ζητάτε χωρίς καθυστερήσεις και θα επανέλθω γιατί έρχεται και το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.

0: Η ώρα και η στιγμή έφτασε για τη σημερινή μας αποκάλυψη. Με ένα Τάσα Θεοδωρίδου θα πάμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας με το νέο της κομμάτι με τίτλο Φορτηγό. Που παιδιά το θέλετε, το ζητάτε, δεν γίνεται. Πάμε να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, μην διστάσετε, λέω εγώ τώρα, αν έτσι, αν θέλετε. Και αν ξέρετε κάποιον που του αξίζει το τραγούδι, να το αφιερώσετε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: γυρνάμε τα ρολόγια μας πίσω και επισκεπτόμαστε το παρελθόν. Μια ωραία έτσι ημερομηνία, δεν θα πω πια, μάλλον εσείς θα πρέπει τώρα να μαντέψετε, όπου θα ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Λοιπόν, θα μας έρθουν στο μυαλό πολλές αναμνήσεις, σας θέλω έτοιμους, προετοιμασμένους. Δεν θα προλογίσω περισσότερα, απλά απολαύστε τη σημερινή μουσική αναδρομή που έρχεται αμέσως τώρα.
1: Flight mode, flashback.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

πλάκα έχει στο μήνυμα του ο Γιώργος που λέει: μας θυμίζεις τι έπαιζε πέρυσι τέτοια εποχή, αλλά πρόπερσι θυμάσαι, έτσι, επειδή έγινε λόγος λίγο νωρίτερα και σας είπα ότι πέρα από το καλύτερο αυτής της εβδομάδας θα ακούσουμε και το τι ακούγαμε πέρυσι αυτήν την εβδομάδα. Αλλά όμως με προκαλείτε, γιατί μια χαρά θυμάμαι. Πρόπερσι σαν σήμερα λοιπόν, στην κορυφή βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Σ' αγαπάω γιατί». Πέρασαν 2 χρόνια που το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε, αφιερώθηκε, το ακούσαμε μέχρι και σε γάμους, παιδιά. Συνόδευε το προπερσινό, αλλά και το περσινό μας καλοκαίρι. Και, συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί όχι και το φετινό. Πάμε να το απολαύσουμε.

Η ραδιοφωνική μας Δευτέρα φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode. Στην πρώτη τελευταία ημέρα, παιδιά, για τον μήνα Ιούνιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά Τρίτη. Σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου για να αποχαιρετήσουμε όπως του πρέπει τον πρώτο από τους καλοκαιρινούς μας μήνες. Ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ραντεβού αύριο. Σας θέλω όλους εδώ. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, τη Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι πες εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
6: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Παλμός.
7: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάντσι πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τραγούδια που αγαπάς.
1: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξταθιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
6: Παλμός.
7: Βάλτο.
6: Βάλτο.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: αστέρια. Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
1: Παλμός 101 και 1. Πρώτη μεταφράση.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Επειδή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας.

Μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου 693-3-101-101 Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

σε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.